0: Radio.
1: Wow. Ο πίσω είναι ένα στάσο. Αγεώδε. Κομπλέτο καντέλα. Για γιο γκάνστα.
2: Μάμι, ο πίσω.